να με σώμα. Ω, να με, ω, να, για με σώμα. Τα να μάσαι, ω, να μου πω, ασόλουνια, αζάσαι.